Ochoan, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπόλτορ, μισήρα πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίτε, δε βαγκατσίσμο, βου, στασάτε σίγουρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να μότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγουρνέτ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρένη, αντόπο.